0: Σουμπατμέλια, νούμερο 1. Μάγια FM.
1: Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Σουμπίλα Μάγια FM.